Ότι όταν πόημα νέο μας αλλά το τακνού σε λίνιε γιβολτά. Δυο σούδινε καό γέννα τραγιού. Il se tirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se tirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.